0: 102,1. YOLO.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: YOLO FM.
2: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.
4: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

0: ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: ορίζοντα. Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
4: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
3: 102,1.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι στα
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
8: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες?
9: 102,1 YOLO Summer.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε τόσο τώρα.

0: Μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
2: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
3: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
4: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου, επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
4: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
5: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή
6: βαν. Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Προς το παρόν.

χάθηκε κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζίκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη πεζό στη Βιωτία.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια. Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

0: μέσα.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
7: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θιβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
8: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να τη δω.
7: Σταύρος Φωτιάδης.
8: Και

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
2: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
3: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
4: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
5: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
4: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
2: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να δίδω.
1: Σταύρος Φωτιάδης. Yeah.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
10: Ούτε

0: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
1: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
2: Ανατομικά υποδήματα Ζήκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
1: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: Ζήκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
4: Πεζό Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Πεζό. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Πεζό στη Βιωτία.
5: 102,1 YOLO.
6: Όλα αρχίζουν εδώ.
5: Let's dance.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Τώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
5: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να δίδω.
4: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: 102,1. Γιόλο.

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
1: Γιόλο.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό, Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Ένα σταθμό.
7: Γιόλο.
6: Μία συχνότητα.
7: 102,1.
6: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
7: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: περάσει.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο Άγγελος μου.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

102,1. YOLO. YOLO.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου,

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
7: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
9: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
8: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
9: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
8: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
9: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
8: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
9: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
8: ZIKAS. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
10: 102,1 YOLO.
11: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσει οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
2: 102,1 Yolo Summer.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,5.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1. YOLO. Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
2: Μη κατάστρο της αυγής, στο παραθύρο της γης.
0: Ευτέρπη Λιμναίου.
3: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω ένα κι απόψε να τη δω.
0: Σταύρος Φωτιάδης.
4: Yeah.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.

0: Ψάχνεις την επόμενή σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
1: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
1: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
1: ΖΙΚΑΣ. Όλα για την υγεία.
3: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
3: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
3: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
2: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα, πουθενά άλλου.
4: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Αϊνικόλα στο Γκόγκντονγκ Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
5: Kia Kongsanenson Anen Kenchana.
6: Που σημαίνει...
4: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
6: Αυτό.
4: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
7: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
8: Βαρέθηκες. Τα ίδια και τα ίδια. Γύρνατο στον Γιόλο 102,1.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
0: Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται, μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
6: Χιλιόμετρα πολλά.
7: Μουσική non-stop.
6: 102,1.
7: YOLO.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια. Και η τιμή του?
4: Είναι...
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα...
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι...
6: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη SEAT.
7: Επίσημος διανομέας SEAT, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
8: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
9: Αχ, καρδιά!

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208, διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου, επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου. Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
2: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
1: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα. Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
1: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
1: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22 620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Τι?
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό τι είναι αυτά που λέω σαν δεν τρέ.

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

οδηγείς, ανέβασε την ένταση. Η μουσική δεν σταματά ποτέ. 102,1 YOLO.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Carriera.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ινοφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρηση και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Carriera.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
3: Πράσινο, το χρώμα της χαράς, της ζωής.
4: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε. Εσωτερικά και εξωτερικά.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
3: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
4: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
3: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
4: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
3: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
5: Ένα σταθμός.
6: Γιόλο.
5: Μία συχνότητα.
6: 102,1.
5: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
6: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
7: Αχ, καρδιά!

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
2: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω ένα για απόψε να δίνω.
1: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Daily Couscous.

0: Και είμαστε εδώ, αν με ακούτε λίγο περίεργα, είναι από το air condition. Μην φαντάζομαι, λίγο πολύ όλοι το έχουμε περάσει.
1: Να έρθεις τώρα στα λόγια.
0: Daily Couscous εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε, Τρίτη 7 του Ιούλη, 7-7 είμαστε.
1: 7-7.
0: 7-7.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ημερομηνιακά το 7 είναι ωραίος αριθμός. Αριθμολογικά εννοώ, όχι ημερομηνιακά.
1: Ναι. Δεν ξέρω, και εγώ έτσι νομίζω.
0: Πάντως σίγουρα το μόνο δεδομένο είναι ότι ό,τι ημερομηνία και να υπάρχει, ένας μασούτης είναι εκεί με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες προσφορές για να σε υποδεχτεί και να κάνεις και οικονομία. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομία στο πορτοφόλι σου, εκδίδεται εντελώς δωρεάν και για κάθε σοβαρά ανταμείβει με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο, έχουμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Έχουμε.
0: Και πάνω απ' όλα έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες.
1: Είπες και τι δεν είπες. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω Θοδωρής Φέρης και σκεφτόμουν τις συναυλίες και μετά με τις συναυλίες έκανα άλλο συνειρμό. Είδες. Το είδα τώρα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι άλλο που λέμε για το Φέρη. Είναι ο μόνος νομίζω λαϊκός με merch.
1: Όντως.
0: Με merchandise δηλαδή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή πιο πολύ rapper, trapper, pop, καλλιτέχνες έχω δει.
1: Ναι.
0: Λαϊκό δεν έχω ξαναδεί.
1: Όντως.
0: Με τα κασκόλ και τα λοιπά. Τις προάλλες ήμασταν σε ένα. Υπάρχει ένας που έχει το δικαίωμα και φτιάχνει καπέλα.
1: Σταμάτα.
0: Μπλούζες. Κασκόλ, είπες, το χαλάκι,
1: επίθεση
0: και τέτοια.
1: Αυτός και Bruno Mars.
0: Το Bruno Mars που είναι να πάω, λέει ότι έχει ένα pop-up store αυτής της γατούλας που είναι πολύ της Hello Kitty. Που έκανε ένα κολλάμπι με τον Bruno Mars. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε, λέω κι εγώ, Καμπάνες Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι ακόμα στα εξωτερικά του αγόρι και σκίζει, τα βλέπουμε κιόλας.
1: Βέβαια.

0: Και τη γαρμπή και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Να σου πω κάτι όμως. Γενικότερα όταν χωρίζεις, βασικά, όχι εσύ, γενικότερα μιλάω.
1: Δεν μπορώ να το
0: λέω, ρε παιδί μου, όταν ένας άνθρωπος χωρίζει, θα μου πεις είναι και από τον τρόπο που χωρίζει. Ναι. Δεν θέλεις να στοιχιώνει το μυαλό του άλλου ανθρώπου ή η ύπαρξή σου. Όχι με κακό τρόπο, αλλά να σκέφτεται συνέχεια να λέει πω, τι έχασα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
0: Είναι.
1: Εντάξει,
0: είναι γλυκό.
1: Είναι. Ξέρεις τι, ακόμα και να περάσουν και χρόνια, ρε παιδί μου, μετά, κάπως ψάχνεις λίγο να πάρεις την επιβεβαίωση. Εγώ μου έχω συμβεί, ας πούμε, αυτό. Να πάρεις την επιβεβαίωση σου από αυτό και να πει ο άλλος ότι ξέρεις τι, είναι ό,τι καλύτερο είχα, ρε παιδί μου. Δεν έχω.
0: Έστω και χρόνια μετά. Ξέρεις τι, αυτό συμβαίνει και στις ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές.
1: Ισχύει.
0: Στις φιλικές. Πάμε να συνεχίσουμε και θα έρθω να σου πω τι εννοώ.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες στον άνεμο, πήρες στα κύματα απ' το Αιγαίο.
1: Και τώρα, το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Tsotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Tsotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 5:30.
7: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
7: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
8: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
7: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
8: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
7: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
9: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
8: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
9: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
8: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
9: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
8: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
10: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
8: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
10: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
8: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
10: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
8: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού. Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, 7 εβδόμου. 7-7. Τρίτη λοιπόν σήμερα και μιλάγαμε για τις ανθρώπινες σχέσεις με αφορμή και το τραγούδι που είχαμε ακούσει της Κέτης Γαρμπή. Ξέρεις κάτι, πολλές φορές εγώ ας πούμε έχει τύχει από παρεξηγήσεις ή διάφορα πράγματα να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εν τω μεταξύ πλέον το καπνός χωρίς φωτιά δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται, και διότι η κακοήθεια ανθρώπων ή πολλές φορές όταν ζηλεύεις κάποιον, δημιουργείς εντάσεις, δημιουργείς καταστάσεις που μπαίνεις σε μια διαδικασία να τις πεις. Αλλά έχει τύχει να με έχουν καλέσει και να με έχουν κατηγορήσει για κάτι. Να λέω, παιδιά, δεν έχω καμία σχέση με αυτό που λέτε. Δηλαδή, δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Και δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Και να έχουν περάσει 3 χρόνια. Δεν χάλασε η σχέση μας, γιατί γενικότερα εγώ ήμουν μια χαρά. Οπότε και καλά το προσπεράσαμε. Αλλά πάντα υπήρχε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι,
0: συμβεί
1: μια σκιά.
0: Αυτό. Ναι. Και μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, αποδεικνύεται ότι το άτομο το οποίο τα είχε πει.
1: Είναι ένα ψεύτης.
0: Δεν είναι μόνο ψεύτης, είναι ένα άνθρωπο που καταζηρωεί και καταξακολούθησε έγκλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε έρχεται η στιγμή της δικαίωσης. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
1: Το ξέρω, μου έχει συμβεί, το καταλαβαίνω.
0: Μετά από 3 χρόνια όμως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φιλενάδα, δεν σου λέω ότι είναι 3 μήνες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είναι 3 χρόνια.
1: Μου έχει συμβεί ακριβώς.
0: Αλλά επειδή εμένα μέτρωγε και του έλεγα, σας είχα πει ότι δεν έχω καμία σχέση. Με πιστέψετε, όχι. Έχω δίκιο ότι είστε καραγκιόζητες. Είχα δίκιο. Σαφάρι, ρε Ελληνίδα.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα και το Τζάκι Ο.
1: Χαμός.
0: Η οποία Ελένη Φουρέιρα αύριο θα είναι στο θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ναι. Θα κάνει εκεί έναν χαμό.
1: Εννοείται.
0: Συνεχίζει το tour τη. Το
1: hybrid
0: tour. Τι ωραία ήταν.
1: Τι ωραία ήταν. Εντάξει.
0: Είχε τα πρόπτα του η Αθήνα, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ήταν και το πρώτο.
1: Ποια πρόπτα, εννοείς την Κόνη που ήταν πάνω στο.
0: Όχι την Κόνη, ας την Κόνη. Τη λέω. Τη λέω, δεν μας βλέπεις. Εμείς είμαστε απλά τρελοί. Εσύ είσαι με η χαρτί γιατρού.
1: Η Κόνη, εννοείται, παιδί μου.
0: Η Κόνη, να σου πω όμως κάτι, τη χαίρομαι.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Πόσο ωραία περνάει στη ζωή τη. Και τη χαίρομαι περνάει τόσο ωραία. Είναι. Και λες μπράβο ρε φίλε.
1: Ρε παιδί μου, αντιλαμβάνεσαι και καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι αυθεντικό. Εγώ πιστεύω ότι η Κόνη έχασε λίγο τον εαυτό της έτσι πριν από 1-1,5 χρόνο. Δηλαδή ήταν εκεί που έψαχνε λίγο το. Να ξαναδεί.
0: Ένας χωρισμός στη μέση.
1: Σίγουρα.
0: Όλο αυτό δεξής δεν είναι ευχάριστο.
1: Σε
0: όταν έχεις παντρευτεί, έχεις. Γιατί για να
1: μην μπαίνεις. Κάνει και δημόσια τόσο πολύ έτσι.
0: Για να μπαίνει σε μια διαδικασία να παντρεύεσαι σημαίνει στο δικό μου το μυαλό ότι. Όταν σκέφτεσαι το μέλλον, ναι. Είναι ότι είμαστε μαζί. Δεν είναι ότι παντρεύομαι μια πεντέτη, ένα καλαμάρο και μετά ξαναμανά.
1: Ισχύει, ακριβώς. Οπότε όταν έχεις αυτό το για πάντα στο μυαλό σου, είναι λίγο τα πράγματα έτσι πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι σε μια φάση που πραγματικά περνάει καλά με την πάρτι της και τον εαυτό της. Και εγώ αλήθεια, αλήθεια τη χαίρομαι. Τη κάνω και σαν group, τη κάνω και comments στα βίντεο της από κάτω και σχόλια.
0: Είναι άτομο.
1: Full.
0: Με αλφα κεφαλαίο όμως. Ναι. Νίκος Απέρης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Σαν τον Θεός χωρίς τον Βασίλη τον Καρά νιώθω ότι ακούγομαι. Ηλίας Βρετός ακούσαμε, λάθος.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δε.
0: Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι η φωνή μου είναι σεξι. Έτσι.
1: Πάντα.
0: Γιατί αν υποπτευθώ ότι δεν είναι σεξι. Εντάξει, πάντα δεν είναι. Άμαστε και. Άμαστε ειλικρινεί μεταξύ.
1: Αυτό όμως που η φωνή είναι σεξι, ρε παιδί μου, όταν είναι λίγο βραχνή και όταν είναι λίγο έτσι, δεν είναι φοβερό.
0: Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είναι σεξι να παραμείνει. Ενώ η φωνή έτσι, βέβαια.
1: Είναι λίγο ταλαιπωρία μεταξύ μας, να τα λέμε.
0: Αλλά εντάξει.
1: Πες
0: ο Ψινάκης, πώς την παλεύει.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό όμως.
0: Ναι, αλλά δεν ταλαιπωρείται.
1: Ο Ψινάκης είναι αυτό. Είναι, ναι. είναι μια κατηγορία μόνο του γενικά. Ο Ηλίας Ψινάκης.
0: Ειδικά. Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομάδα είδες που είχε πάει μια κυρία τέλη της εβδομάδας, 92 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να σου πω πριν. Του Σάκη Τρουβά.
0: Του Σάκη Τρουβά.
1: Τρελάθηκα.
0: 92 χρονών Ρουβίτσα.
1: Πρόσεξε με. Και πήγε κρυφά.
0: Ναι.
1: Πήγε κρυφά, λέει, είμαι εδώ κρυφά. Και λέει, πετάει μια κομπελούδα και λέει, δεν την άφηνε η μαμά της.
0: Το άκουσα, το άρχισε το βίντεο. Και λέω, είδες όμως, ο Σάκης ο Ρουβάς ενώνει όλες τις ηλικίες.
1: Σαν την αναβίση.
0: Πώς είναι διακανονικός, διαηλιακός.
1: Έτσι, έτσι. Και αναβίση το ίδιο, δεν κάνει, δεν ενώνει τις ηλικίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Connecting people.

τόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πλαματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Ψάχνεις την επόμενη σου δουλειά στην παραγωγή? Το Καριέρα.gr προσλαμβάνει στην περιοχή των Ενωφύτων. Προσωπικό παραγωγής, ηλεκτρολόγοι βάρδιας, μηχανική συντήρησης και πολλές ακόμα ειδικότητες σε περιμένουν. Μπες τώρα στο Καριέρα.gr, βρες τη θέση που σου ταιριάζει και κάνε την αίτησή σου.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Υπεύθυνος ο καθένας είναι για τις πράξεις του και αλήθεια, για όλα τα λάθη τα σωστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά.
0: Λένε ο Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου, υπεύθυνος και αυτός για τα λάθη του και για τα... Ξαφνικά τον κατακεραυνό να χαλώ. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Ένας Μασούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Πάντα μην το ξεχνάτε αυτό. Είμαστε όλοι στα μέσα του Ιούλη. Κανονικά, αν το σκεφτεί. Εντάξει, μέσα δεν είναι ακόμα, αλλά πλησιάζουμε προς τα μέσα του Ιούλη. Πολύ έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Κατεβάστε το application του Μασούτη για να δείτε μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σας. Γιατί θα τον χρειαστείτε, γιατί στέκεται εκεί ανάχωμα στην
0: ακρίβεια.
1: Ακριβώς, οπότε παιδιά, go for it και παιδιά, μην ξεχνάτε.
0: Της Ελλάδος, παιδιά.
1: Και μην ξεχνάτε. Τώρα μιλάμε για δύο ανθρώπους που κάνουν ραδιόφωνο και έχουν και δύο διάσπαση προσοχής. Αντιλαμβάνεστε πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχουμε κανονικά και έναν άνθρωπο να είναι ο μαέστρος αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Να μας επαναφέρει στο σωστό το δρόμο.
1: Λοιπόν
0: εγώ θέλω να πω ότι αυτή την
1: Πέμπτη
0: έρχεται ρακ.
1: Ρακατάκ.
0: Στο Vidcast μας. Ναι, θα συμβεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει. Είναι live.
1: Ναι.
0: Και περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει.
1: Χαμός.
0: Ναι, ό,τι βρέξει, θα κατεβάσει που λένε.
1: Χαμός.
0: Αλήθεια τώρα, έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο Daily Couscous και ερχόμαστε με ένα Daily Throwback.

0: Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και ήρθε η ώρα για ένα daily throwback. Daily Couscous στο Facebook, daily κατωπαύλα couscous στο Instagram, daily couscous 2 στο TikTok.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας και η ειδική τρομοκρατική επιτροπή επιλέγει, δηλαδή εγώ και η Λένια, ανάλογα πώς λέει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, παιδιά. Κάποιες φορές είναι πιο εύκολα, κάποιες φορές είναι πιο δύσκολα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, θα πάμε τώρα σε αυτά που κλέβουμε εκκλησία. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Εσύ, όλο κλέβεις εκκλησία.
1: Καλά, καλά.
0: Σε πιάσει κάποιο μητροπολίτη, σου πω εγώ.
1: Θα σε πάω στο 1999.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Με τους στίχους να τους έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού.
0: Α,
1: βεβαίως.
0: Ναταλία, φίλε.
1: Και τη μουσική, από αυτό μόνο θα καταλάβεις. Ο Ben George. Τέλος πάντων, προφανώς είναι τραγούδι από κατέληψη μουσική.
0: Γυναίκα.
1: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
0: Άνδρας ο καλλιτέχνης.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Απόψε θέλω.
0: Απόψε θέλω.
1: Κάτσε, γιατί οριακά παίζει και στο κινητό μου το τραγούδι αυτό.
0: Δεν το ακούω.
1: Ναι. Απόψε θέλω επιτέλους.
0: Επιτέλους. Τι αισθάνομαι να...
1: Να ακούσεις, Παναγιώτη.
0: Απόψε θέλω επιτέλους. Τι αισθάνομαι να ακούσεις.
1: Όλα χάθηκαν πια.
0: Όλα χάθηκαν πια.
1: Όλα έφτασαν.
0: Όλα έφτασαν στο τέλος. Θα σου πω για την αγάπη μας.
1: Πάμε. Αυτή

0: Δε γυρνά. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιος το λέει. Ο Καλλύρης το λέει. Ο Λιβιεράτος.
1: Όχι, Παναγιώτη μου.
0: Μη. Ο Αντώνης Ρέμος το λέει. Εντάξει, ρε παιδιά, επειδή η Ναταλία τότε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν είχα ιδέα.
1: Ότι είχε γράψει η Ναταλία και με τους
0: στίχους. Τη γράψει η Ναταλία στον Αντώνη Ρέμο. Το έμαθα και αυτό.
1: Είδες. Είδες, Παναγιώτη μου.
0: Είδες όμως πώς με φέρνει η θύμηση.
1: Είδες όμως εγώ τώρα πώς σου προσέθεσα ακόμα μία πληροφορία. Έτσι, στο
0: να σε, σε ευχαριστώ.
1: Που είσαι Θεός η Wiki.
0: Έχει, ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Παναγιώτης Wiki Σίμος.
0: Ναι. Πάπυρος Ζερούς Πιτάνικα.
1: Ακριβώς.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Εν τω μεταξύ, ο Απόν είχε χτες συναυλία στο Ήμονι Λαζαριστών.
1: Ναι.
0: Και μια πολύ ωραία έκπληξη, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Με Ελένη Φουρέιρα να εμφανιστεί για το γοδί σου.
1: Βέβαια.
0: Και να δώσει και το ραντεβού για μεθαύριο, δηλαδή αύριο, ναι, το σημερινό δικό μας, για τη συναυλία της στο Θέατρο Γης. Ωραία τα πράγματα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Συναδελφικά. Ξέρεις, είναι ωραία αυτά. Οι εκπλήξεις.
1: Και εμένα μ' αρέσουν.
0: Το προσδόκητο.
1: Και εμένα μ' αρέσουν αυτά.
0: Και τα μη κόμπλεξ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, θέλω να σου θυμίσω ότι. Δεν θυμάμαι αν είδες στιγμιότυπα από τη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, που ήταν η κερυφαλιά Καλυφώνη και γυρνάει και της λέει από το μικρόφωνο η Ελένη Φουρέιρα. Ήταν να είναι εδώ και ο άντρας, αλλά μου είπε ότι έχει ταξίδι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά από ό,τι έμαθα δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, θα τον πάρω τηλέφωνο, θα το πω εγώ.
1: Σταμάτα.
0: Είπα απλά να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Το έχω δει αυτό που λες.
0: Δεν το έχει κάποιος βίντεο. Αν το είχαμε το χαριβάσει, εγώ θα
1: είχα γίνει βάρο.
0: Ήτανε λάθος. Εγώ ήμουν από πίσω εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορώ να μπαίνω να πάω και τραβήξω.
1: Και τι είναι κάτι. Εν τω μεταξύ. Πω. Αν ήμουν γραφαλιά καθόλου, θα ήθελα να ανοίξει και τα μικρόφωνα.
0: Όχι. Γιατί να ανοίξει και. Επιλογή τη δεν είναι ο Χρυσός Μάστορας. Μην τα καλά, τι να κάνουμε τώρα. Που δεν είναι κακό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Μπράβο στην Ελένη Φουρέιρα.
0: Μπράβο τη.
1: Τη βγάζω για ακόμα μία φορά το καπέλο. Αλήθεια.
0: Ή μπορεί ή δεν μπορεί.
1: Ναι, sorry. Τέλος πάντων.
0: Μπαίνω στο κλαμπ με incognito on.
1: Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάπου τώρα μια.
0: Θα μου τα πεις μετά.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 6:30.
2: Daily Couscous.

0: Τετάρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λένε Williams είναι εδώ μετά από τη βόμβα που έριξα.
1: Όχι, έβλεπα μια συνέντευξη τέλος πάντων που έδωσε ο Θοδωρής Μαραντίνης.
0: Α, για τις μέλισσες.
1: Για τις μέλισσες. Και ναι. Κάπως μου δημιουργήθηκε ένα μπιφ εκεί πέρα.
0: Και εμένα στο μυαλό μου.
1: Αισθάνθηκα. Ότι και καλά κυνηγούσαν, ότι ήταν ένα συγκρότημα που κυνηγούσε τα σουξέ και ότι το κατάφεραν. Δεν είπε δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι απλά κυνηγούσε το σουξέ. Δηλαδή, να σου πω κάτι, σουξέ δεν κάνει αν δεν έχει ωραίο τραγούδι. Και εννοώ, δηλαδή, δεν είναι ότι οι μέλισσες κάνανε ένα ευκαιριακό σουξέ που σήμερα δεν ακούγεται.
1: Όχι.
0: Εννοώ, δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, έχουν μια δισκογραφία και σου λέω ότι τα 11 χρόνια, τα 15 μελισσών, τα έχω δουλέψει εγώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν το λέω επειδή τα δούλεψα, το λέω επειδή όντως κάνανε μια ωραία δισκογραφία του. Δεν έχω ιδέα, ας πούμε, στην προσωπική δισκογραφία του Μάστορ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το μισή καρδιά,
0: το μοναχική καρδιά. Το μισή. Ναι, γιατί έχουν κάνει πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Το γιατί πολύ ωραία διασκευή τότε που είχε γίνει ένα χαμό.
1: Βέβαια, τώρα αλήθεια είναι ότι έχει πιάσει πιο πολύ τη δισκογραφία του Μάστορ.
0: Η μοναχική καρδιά είναι μέλισσε και η μισή καρδιά είναι μέλισσε. Και το γιατί είναι μέλισσε.
1: Το γιατί ναι, είναι μέλισσες, ισχύει.
0: Το ένα λεπτό, ας πούμε, που ήταν το ντουέτο με τον Μπάση, δεν είναι μέλισσες, ναι. Και είναι Χρυσός Μάστορας, ας πούμε, να σου πω. Επίσης τα ντουέτα με Χαρούλα Αλεξίου και Γιώργο Νταλάρα δεν είναι μέλισσες.
1: Εκεί δεν κατάλαβα την ξεστή.
0: Το πιο λαϊκό κομμάτι,
1: ναι,
0: του Μάστορα, ναι, είναι Μάστορας. Οι μέλισσες είναι το pop κομμάτι.
1: Οκ. Okay.
0: Θα μου πεις η Μαργαρίτα είναι pop, είναι με λαϊκή.
1: Όχι, αλλά.

0: Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Τρίτη σήμερα, 7 του Ιούλη.
1: Πολύ κοιτάει τη δέχομαι.
0: Μου έλεγε κάποιος ότι οι Ρουμάνες δεν έχουν κυταρίτιδα ό,τι ηλικία και να είναι.
1: Γιατί, τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Μπράβο στα κορίτσια όμως.
1: Τι είναι οι Ρουμάνες?
0: Τα κορίτσια από τη Ρουμανία, να ξέρεις.
1: Κωνσταντίνος Μιχνίχ.
0: Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ προκομμένες και δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ όμορφες.
0: Επίσης, οι Ρουμάνοι λένε ότι δεν είναι πολύ όμορφοι. Εγώ όταν είχα πάει, όμορφους είχα δει ανθρώπους. Και όμορφους και μη τόσο όμορφους.
1: Δεν μοιάζει τίποτα από αυτό που λες. Γιατί δεν έχουν κυταρίτιδα, δεν μοιάζει.
0: Οι Ρουμάνοι.
1: Τι είναι αυτό που έχουν στο DNA τους που δεν έχουν κυταρίτιδα?
0: Δουλεύουν πάρα πολύ.
1: Δουλεύουν. Παναγιώτη, εγώ τι κάνω δηλαδή?
0: Ό,τι μπορείς κι εσύ. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Κάπως έτσι με την Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Πες μου ότι σου χρωστάω.
1: Σίγουρα ότι η Έλλη Κοκκίνου δεν έχει κυταρίτιδα.
0: Η Έλλη Κοκκίνου όμως ζει μία μόνιμη. Δηλαδή και η ίδια λέει ότι δεν είναι ευχάριστο όλο αυτό που βιώνει. Είναι κομμάτι της δουλειάς αναγκαστικά όμως.
1: Να πούμε κάπου εδώ ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχουμε κάνει θα έπρεπε να μου πει: Ηλένη, δεν έχει κυταρίτιδα.
0: Ηλένη,
1: σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχεις, έχουμε κάνει.
0: Αρχικά δεν βλέπω τα πόδια σου αυτή τη στιγμή. Έχω ένα τραπέζι μπροστά μου.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σημασία τι θα έπρεπε να πεις.
0: Ναι, δεν έχει.
1: Θα έπρεπε να πεις. Δεν έχεις.
0: Καθόλου.
1: Αυτό θα έπρεπε να πεις. Ανεξάρτητα με το εάν έχω. Αυτό
0: μα δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε για την κυταρίτιδα γενικότερα μίληση. Όχι για σένα προσωπικά.
1: Είπα, έχω πάρα πολύ κυταρίτιδα.
0: Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και άφητα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Ξέρουμε, ναι. Γεια σας τώρα.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε, μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 7.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
3: Και τα στρώπισα αυγής στο παραπήρω της γης.
2: Ευτέρπη Λιμναίου.
4: Φέρτε την αγάπη μου εδώ, έχω να γι' απόψε να δίδω.
2: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
2: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
1: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
2: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
1: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε.
2: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
3: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
4: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια? Γύρνα το στον Γιόλο 102,1.

Και τώρα... το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1, YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Με
1: ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
3: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
3: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
5: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
3: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
5: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
3: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
5: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 τη ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
3: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
6: Κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
7: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
6: Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: τι κάνει.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέλος.
1: Νούμερο 4.
3: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
7: 102,1 YOLO. YOLO.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θηβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος. Ευτέρπη Λιμναίου.
3: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να δίδω.
2: Σταύρος Φωτιάδης.

0: Στο Κλαρίνο, ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 808465. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
2: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
1: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
2: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
1: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
1: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
2: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
1: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 2262-0-29-158 και 6945-510-263.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
4: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
4: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
4: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
5: 102,1 Γιόλο.
6: Μία νύχτα, ένας ρυθμός, ένας σταθμός.

0: Ένας σταθμός.
1: YOLO.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: ως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Τι να σας πω.
4: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO

0: στο βιογραφικό σου.
1: 102,1 YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια. Και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι στα
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο νεοχωράκι Θιβό σε μια απίστευτη βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Τραγουδούν οι Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος.
6: Στο παραθύρο της γης
5: Ευτέρπη Λιμναίου.
7: Φέρτε την αγάπη μου εδώ. Έχω να γι' απόψε να δίνω.
5: Σταύρος Φωτιάδης.

0: στο Κλαρίνο ο ένας και μοναδικός Σταύρος Παζαρέντζης με όλη την ορχήστρα του. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Νεοχωράκι Θηβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 8084 65. Ξέφρενο βράδυ με πολλή διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μη λείψει κανείς.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες.
2: 102,1 YOLO Summer.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: περίπου. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι. Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

102,1 YOLO. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω με

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλακόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν

0: Θα με πονέσει. 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: κοκτέιλ ή μπύρες, πισίνα ή θάλασσα.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, μαζί το κάνουμε καλύτερα. Αφού είμαστε οι καλύτεροι.
0: YOLO καλοκαίρι με YOLO 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: 102,1. Γιόλο.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

102,1

0: 102,1 YOLO. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
1: YOLO 102,1.

0: Ένα σταθμό.
1: Γιόλο.
0: Μία συχνότητα.
1: 102,1.
0: Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Κομμάτα. Γιόλο καλοκαίρι με Γιόλο 102,1. Βουτιά στις επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

Όταν πέφτει η νύχτα, η μουσική δυναμώνει. 102,1 YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.